0: Scuba, are you ready? Flip Flop Festival 2026 is about to take over. Bigger, louder, and wilder. June 6, 2026 at Harbor Arena. Tickets available at Citgo Boulevard and Citgo Essaville and pay.w.
1: Put your hand in that table!
2: Κάτι πάει βακάνση εκεί. Κι με την πάση προμή. Α, για μισά. Προμή κόστα πάσα που σκουν μπάτρ την κάστα έκο γάστα εξπρές πασίνος της ειδίδη by κάμπα off της ειδίδη της γκρελ πανιπούλ. Χαμπο, ε αν εκεί σι τα πάει τα ultimate summer. Περ προμή, λεγάμε πάσα μπισιτά έκο γάστα drive-thru service σε το ανα τάγκη φλεψέν νέμπε μπούσκα μη τάγκη ή μπούσκα πω κάνει πα μη γκρελ μας λάτ. Χαϊ, ντούσιομ. Ασίνα φάζιλ κόστα πάει κου έκο γάστα.

Εσύ ήταν λος Μιράντας, νον άκαντε χόπι σλόου, πέρα βουνίτα. Εσύ ήταν και βουνίτου αμόρ. Ο καινός θα σήγεις να κοινάν εσάκητα κουρικάρδο, νο? Εσάκητα μιλίντα κατσίτα.